0: Messi fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόε.
1: Του Ποτσίκαλ, Ποτσίκαλ. Win blow λίγο πλουρνάλτο νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team out player.
2: Λάμε και ένα ιστιμάς, πάει μιλού κλοπάρετ, πάει απένα.

0: with one small touch of bula vinaka. We will like giving you all varieties of Pacific music, the radio Vanuatu voice for you.
1: Μια μέση, full down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορε πόιν.
2: Του Πορτσουκάλ, Πορτσουκάλ. Win blow, λίγο πλούρνα, το νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team, out player.
3: This man!
4: Λάμε και να είστε μας, πάει μιλουκλό παρέτ, πάει απένα.
1: Καρου!

0: Messi fall down the field, trick behind, case forret, score point.
1: Του Portugal, Portugal. Win blow league pro Ronaldo nomo e carmote mo the full team out player.
2: Λάμε και ένα ιστού μας, πάει μιλού κλοπάρετε πάει απένα.